να ήταν ενημέρω. Και είναι σημασία το βάνο θα χάνει το πριντζέ. Από σημείο χάι, για τα δέκα παράνα του πρωτάγει με μακρύ του κοινή μου αρμέντα. Άντε αγαρικρία και το γνώμη και για να νόμουν από τη συνταραγουάν του αρταπανίν. Για τα νότα, ένα γύρι και δίτα για να κάνει τα έντια πάντη πριντζέ. Και δεν είναι μακρύ για να πάει και όνο πάει να κάνει τα χάνει το νέμι αρικά γουαβά. Ένα νόμο κατά νότα, και τι τάει αρένα νόμο όπειρα, άλλο να τηρηθεί που θα με υπάβα, θα είναι αρικά μου κατά νεγέγερ. Μα η αρέα είπαν και πανά, ανεκορίωρη να χωρίνει η καρή ταρά ότι είναι να με πίσω. Τι να μην καρή κοιτέει, δικό σου να χωρί ανεγλή, γενικά συνέχεια με κυλινιτέ. Η αρχή είναι και χαβάει να χωνιτάει να μπουσίνει και χάνει το λένι, και αν να μην καρά, να πω, αϊκάει. Που γίνεται μόνο λοιπόν ένα μόνο με την ταναία, αν το γίνεται με την sequence. Και που γίνεται χαβά πόν, ένα μόνο με την ταναία sequence, αν το γίνεται από λίγο. Για κατένι πόν, με γιαμπού, να έχω και ωραίρι. Και που γίνεται χαβά Μανικά είναι όπου πάει. Αν τα κάνει με πούν, θα με πιέσω, έπανε. Αν δεν συντάπα, όσα γουέιαν οι καρικητέοι, με κατήνω τώρα, αφέρα τα χλίπες και πόκο το.

να γραουτέγαμε να ραβοπισία οι οκές, τα ράνε οι αίτη τα χαϊρούα τα ουτάνα με τη την ενέργεια κατά η ενκαχάια, πάει τα χωπαχούναν τη τεκουναϊό. Να μέγω κύρικο να γόν τη ραβοπισία και σε να χωνάνε να γόν τη τα αιώ, γιόν με την ανεμ πρόγραμμ.

0: Ανατένει λέω. Οι καηνέ μα είτε βάνα θα χάνει το κυρίντε. Έχω σημαντικό. Για τα δέκα παράνα την πλούτα για να μακρύ την κυρίνη μου άρα μέντα. Άντε αγαρικρία και το μου μη κυρίνα νόμι να πει στην ταραγουάν του όταν πανέν. Για τα νότα ένα γύρι και τη να κάνει τα έντια πάντη κυρίντε. Δεν είναι μακρύ για να πάει και να κάνει τα χάντη που είναι αριθμό γουαβά. Ένα νόμι κατανοατά και τη τέι αρένα νόμι όκυρα άρα να τη ρηκούρη που σε μηκάβα μετά είναι αριθμό κατά νέγε. Μια αρέα ήταν και πανά ανεκόριο για να πω είναι η καλύτερα ότι είναι να με πίσω. Τι να μην τα ρηκητέ, δικό σου να βοηθεί πανεγγύη, γενικά συνέχεια είναι η κλινική. Για να γίνει και χαβάει να φωνητά είναι που είναι και πάντη κομμένη, για να μην είπα, αν πω, αϊκάι. Τι που γίνεται μόνο που ένα μόνο με ήταν αέα, αν το γίνεται με κέν σύμφωνη. Τι που γίνεται αγαγά που, ένα μόνο με κέν σύμφωνη, αν το γίνεται από δύο. Για χαθένε που, με γιαν που, ενώ και ωραίρι. Τι που γίνεται αγάπη, μανικά είναι όπου πάει. Αν τα χάνει μια που, είναι πίσω, έπανε. Αν δεν σου ντάπα, όσα γουέι είναι η καρικητή, με τα φίλια του, αφέρα τα φιλιπές και πού πατώ.
1: The waterfall makeup analysis. Semen the carbon in the carnival at the carnival. Carica canom, honor get the five up, you on the Tirabuitara, Kitanema Buitara, the recharge. The four up, you on the Wabuitara, the three up, you on the Buinantara, get the Matawantara, the recharge, or the two up, you on the Wawa, get the Tinwantara, no one to one Wantara. On net money, you begin the Wantara or the Tinwantara, and a better day at the one at the boom. The only one recharge, and a better day in a Wawa the boom. The Tabuina or the Tabuina to one on recharge, and a better day in a begin the low. Awai tu wabun tara, ibu kini suat bung. Awai kerja nari, alih tera bun tara, alih tera bun tara, tu recharge. Alih nak kena alih benda tayna, ina nun tu bun alih bung. Iri bor roy, alih kau nak kira kira kau jay. Lali kari nak kim, lali demeka penansa.
2: Kurapa, Norang kai te bor roy, yon te holy pass.
3: Kari kira am tada, ayak kesana. Awak kerja kini kebun ana. Cinta mana tara, bona. Ina nun tu wana te bung. Orang kai, star, tuwana te bung. Ibu kini kena nun te bor roy jay. Iri semua akhirnya nak kira kira kau jay. One home.